0: los 40. Los 40. ¡Feliz Halloween!
1: Wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσο, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γκάνστα.